0: έτσι. Είμαι ανέντα ανήφυλη να εγκαλύζει και ακόμη να ζωπούσεις. Μου κορνέζω και ζωπώ εγώ είναι να μιλνέ, ακάμω όλοι το ουτσούδι. So, αν βόνζα άγουα να ακούσε, όμως πήγαινε να ακάμω. Ναι ζωπώ με ζωπώ, μιλώ, μιλώ, Rienka, Rienka, Awunina.
1: Ndewo.